Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός και διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκία, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ανάρτησε μήνυμα στο λογαριασμό του στο ενσοσιάλ για τα στοιχεία των εξαγωγών. Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρει τα εξής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες, καταγράψαμε νέο ρεκόρ στις εξαγωγές, φτάνοντας στο επίπεδο των 211 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αύξηση 5,2% από την αρχή του έτους. Πραγματοποιώντας εξαγωγές ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Σεπτέμβριο, φτάσαμε στο υψηλότερο επίπεδο εξαγωγών Σεπτεμβρίου στην ιστορία της Δημοκρατίας της Τουρκία. Έτσι, καταρρύπτοντας ρεκόρ εξαγωγών σε 5 μήνες το 2026, σημειώσαμε μια ιστορική επιτυχία. Οι δε ετησιοποιημένες εξαγωγές μας ανήλθαν στα 287,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Παρά τους πολέμους και τις κρίσεις που ξεσπούν διαδοχικά στην περιοχή μας, η χώρα μας συνεχίζει με αποφασιστικότητα την πορεία της στην τροχιά της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης. Με ένα όραμα που πρωτοπορείται τις επενδύσεις, την παραγωγή, τις εξαγωγές και την απασχόληση, πρώτα όλα θα σημειώσουμε όλοι μαζί ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φάτιχ Κατζήρ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Αστροναυτικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αντάλια ότι οι αντιπροσωπείες 21 χωρών ανέκριναν την ιστορική σημασία διακήρυξη της Αντάλια. Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση επίσημης κοινή διακήρυξη που υιοθετείται στο πλαίσιο της συνάντησης υπουργών και κοινοβουλευτικών του ΙΑΚ. Συνολικά 32 συμμετέχοντες, αποτελούμενοι από υπουργούς κυβερνήσεων, νομοθέτες και επικεφαλής εθνικών διαστημικών υπηρεσιών, ενέκριναν το κείμενο, το οποίο επαναβεβαιώνει τον ρόλο της Διεθνούς Αστροναυτικής Ομοσπονδίας στην επέκταση των διεθνών διαστημικών εταιρικών σχέσεων. Η υψηλού επίπεδου συνεδρίαση έφερε κοντά αντιπροσωπείες από 38 χώρες, προκειμένου να συζητήσουν την ελληνική χρήση του διαστήματος, τις αναδυόμενες διαστημικές αποστολές, τα νομικά πλαίσια και την ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων οικονομιών στον παγκόσμιο διαστημικό τομέα. Η Τουρκία φιλοξενεί στην Αντάλια από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας με συνδιοργατές στη Σάχα Ιστάμπουλ και την Τουρκική Διαστημική Υπηρεσία. Ο Κατζήρ δήλωσε ότι η διακήρυξη της Αντάλια αντικατοπτρίζει το διπλωματικό όραμα του πρόεδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν για την προώθηση της ειρήνης μέσω του πολυμερούς διαλόγου και της επικοδομητικής αλληλεπίδρασης. Απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους, ο Κατζήρ δήλωσε «Η πρόοδος στο διάστημα αποκτά πλήρες και πραγματικό νόημα μόνο όταν παράγει απτά ωφέλη για τους ανθρώπους στη γη». Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας δεν είναι μόνο πόσο μακριά μπορούμε να προχωρήσουμε τεχνολογικά, αλλά και πόσο αποτελεσματικά μπορούμε να μετατρέψουμε αυτές τις δυνατότητες σε περισσότερη ασφάλεια, ανθεκτικότητα και ευημερία για τις κοινωνίες μας. Επισημένοντας ότι ο κλάδος εμπορευματοποιείται ταχύτατα, ο Κατζήρ ανέφερε ότι η παγκόσμια διαστημική οικονομία έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ στα 686 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της συνολικής δραστηριότητας. Η μείωση του κόστους εκτόξευσης και η συρρήκνωση του μεγέθους των δορυφόρων μείωσαν σημαντικά τα εμπόδια εισόδου στην αγορά για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Στο εσωτερικό της χώρας, περισσότερες από 300 εταιρείες διαστημικής τεχνολογίας, οι οποίες υποστηρίζονται ήδη από το Μηχανισμό Χρηματοδότησης Αρχικού Κεφαλαίου BIC, Πρόγραμμα Υποστήρησης Επιχειρηματικότητας με βάση τις επενδύσεις, τις κυβερνήσεις και τα εγχειρήματα επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους άνω των 750 εκατομμυρίων δολαρίων δραστηριοποιούνται ήδη στα τουρκικά τεχνοπάρκα. Ο Κατζήρ επιβεβαίωσε επίσης ότι η Άγκαρα έχει ξεκινήσει εργασίες για τη δημιουργία τεχνοπάρκου αποκλειστικά αφιερωμένου στο διάστημα και ότι προχωρά προς τον στόχο της εκτόξευσης στις αρχές του 2027 του πρώτου διαστημικού σκάφους της Τουρκία για τη Σελήνη, το οποίο αναπτύχθηκε εγχώρια και διαθέτει εγχώριο υβριδικό κινητήρα πρόωσης με ποσοστό εγχώριας παραγωγής 80%.

0: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών υπογραμμίστηκε ότι οι επεκτατικές πολιτικές του Ισραήλ στην περιοχή κλιμακώνουν την ένταση και απευθύνθηκε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση. Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι οι εργασίες του Ισραήλ στη συγκεκριμένη γραμμή υπονομεύουν τη Συμφωνία Διαχωρισμού των Δυνάμεων του 1974 και αναφέρθηκαν τα εξής. Καταδικάζουμε με τον πλέον έντονο τρόπο την υπονόμευση από το Ισραήλ της Συμφωνίας Διαχωρισμού των Δυνάμεων του 1974 με την επανέναρξη των εργασιών του στη Συριακή επαρχία Κουνέιτρα στη λεγόμενη γραμμή Σούφα 53, καθώς και τις δραστηριότητες του με στόχο τη δημιουργία νέων τετελεσμένων στη Συρία. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να λάβει χωρίς καθυστέρηση αποτελεσματικά και αποφασιστικά μέτρα προκειμένου το Ισραήλ να τερματίσει τις επεκτατικές πολιτικές του που κλιμακώνουν την ένταση στην περιοχή και να αποσυρθεί από τα συριακά εδάφη που έχει καταλάβει. Η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά να στηρίζει την κυριαρχία, την πολιτική ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και από κοινού με τις χώρες της περιοχής θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Το Διεθνές Αστροναυτικό Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από τη Διεθνή Αστροναυτική Ομοσπονδία, πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο NEST στην Αντάλια υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας με συνδονιορκητές τη Διαστημική Υπηρεσία της Τούρκη, ΤΟΑ και τη Σάχα Ιστάμπουλ. Το συνέδριο πραγματοποιείται με κεντρικό άξονα την ειρηνευτική χρήση του διαστήματος και με το σύνθημα «The world needs more space». Η επίσημη τελετή έναρξης του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στις 2:30 με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στο συνέδριο, για το οποίο έχουν εγγραφεί 6.893 σύνεδροι και συμμετέχοντες από 108 χώρες, θα τεθούν επιτάπητος κέρια θέματα που αφορούν το διάστημα. Επίσης, μέρος θα λάβουν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, αξιωματούχοι διαστημικών υπηρεσιών και παράγοντες του κλάδου. Θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις, στρογγυλείς τραπέζες, πάνελ, παρουσιάσεις επιστημονικών ανακοινώσεων και εργαστήρια. Στον χώρο Future Space, ο οποίος παρουσιάζεται για πρώτη φορά στο Διεθνές Αστροναυτικό Συνέδριο 2026, θα εκτεθούν διαστημικές τεχνολογίες νέας γενιάς προς ομοιώσεις και διαδραστικές εμπειρίες. Παράλληλα, η έκθεση «Ανώτολο τα κοιλάρια», η οποία αναδεικνύει τη μακραίωνη πολιτιστική παρακαταθήκη και την παραγωγική κληρονομιά της Ανατολίας, θα τεθεί στη διάθεση των Τούρκων και ξένων προσκεκλημένων.

η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής Ηγετών Διαστήματος της ΙΑΒ, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα φέρει κοντά υψηλόβαθμους αξιωματούχους από περισσότερες από 40 χώρες. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου με τις εκδηλώσεις της ημέρας κοινού, οι οποίες έχουν ως στόχο να φέρουν όλες τις κοινωνικές ομάδες σε επαφή με την επιστήμη του διαστήματος και τις διαστημικές τεχνολογίες. Το συνέδριο, το οποίο πέρσι φιλοξένησε το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, του χρόνου θα πραγματοποιηθεί στο Πόσναν της Πολωνίας. Το Διεθνές Αστροναυτικό Συνέδριο, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 9 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται σε σύμπραξη με τη Διεθνή Αστροναυτική Ομοσπονδία, η οποία ιδρύθηκε το 1951 και αριθμεί 604 μέλη από 82 χώρες. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων. Και τώρα συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με ένα τραγούδι από τον Παρισμάντσο.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια, τα παράπονα και οι κατηγορίες των φιλοχαλιφικών και βουλγαρικών φασιστικών ομάδων συνεχίζονται αμοιωτά. Η Θρακή Οργάνωση ισχυρίζεται ότι η κοινότητα του ΡΑΝ είναι μια κεμαλική οργάνωση που στοχεύει στη διαίρεση και τον κατακαιρματισμό της Βουλγαρίας, δείχνουν το Καρζελί ως στόχο τους. Στην πραγματικότητα είναι δύσκολο να πούμε ότι η άποψη της Σόφιας για το Καρτζαλί έχει αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και σήμερα. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

θα υστερούσε ο μουφτής Χουσέιν Χουσνούς τις κατηγορίες του σε σχέση με τις βουκαλικές φασιστικές ομάδες. Ισχυριστήκε και αυτός ότι η κοινότητα του Ραν ήθελε να εντρήσει μια αποικία στο Ντελιόρμαν, δημιουργώντας πρώτα μια τουρκική κυβέρνηση και στη συνέχεια ενώνοντας τις δυνάμεις της με την Τουρκία. Οι κατηγορίες του αρχιμουφτή Χουσέιν Χουσνού, ο οποίος προσπάθησε να καταπνίξει το επαναστατικό κίνημα, να υπονομεύσει τις προσπάθειες εξυγχρονισμού και να φημώσει την τουρκική νεολαία, δεν σταμάτησαν εκεί. Κατηγόρησε την κεμαλική νεολαία, η οποία ήθελε να ανάψει τη δάτα της τουρκικής επανάστασης στη Βουλγαρία και αγωνιζόταν για αυτήν για ασέβεια τη μεγαλύτερη αδυναμία της κοινωνίας. Οι επιθέσεις προέρχονταν από παντού. Ο Οσμάν Νουρί, μία από τις 150 εξέχουσες προσωπικότητες μεταξύ των υποστηρικτών του Χαλιφάτου, κατηγόρησε επίσης την κοινότητα του Ραν ότι ήταν κεμαλική, δηλαδή κομμουνιστική, και ότι κατευθυνόταν από την Τουρκία. Ισχυρίστηκε ότι αυτή η δραστηριότητα διεξαγόταν μέσω πλαισιών και προξενιών.

Οι κατηγορίες και οι συκοφανδίες του Οσμάνου Ρή, οι οποίες συγχύουν όλες τις έννοιες και ίσως εκμεταλλεύονται τον αντικομουνισμό του εθνικοσοσιαλισμού που βρισκόταν σε άνοδο στη Βουλγαρία μαζί με την Ευρώπη, εξισώνοντας τον κεμαλισμό με τον κομμουνισμό, δεν σταμάτησαν εκεί. Κατονόμασε επίσης ορισμένες εξέχουσες προσωπικότητες της κοινότητας του ΡΑΝ, κατηγορώντας τες για προδοσία. Επιπλέον πρότεινε να διωχθούν αυτά τα άτομα βάσει του νόμου περί υπεράσπισης της κυβέρνησης για σπορά διχόνοιας μεταξύ Βουλγάρων πολιτών στο όνομα ενός ξένου έθνους, του τουρκικού έθνους, παρέχοντας έτσι καθοδήγηση για το τι πρέπει να τους γίνει.

Ο Αμπτουλ Χακ Νατζή πηγαίνει το ζήτημα και τη σύγκρουση σε ένα περαιτέρω επίπεδο. Στο φύλλο της 31ης Μαρτίου 1933 της εφημερίδας Ντοστλούκ, αφού κατηγόρησε την κοινότητα του Ράν ότι βρίσκεται υπό την επιρροή της Άγκαρα και λαμβάνει χρήματα, συνεχίζει τη δήλωσή του ως εξής: «Θα συνεχίσουμε να επιβάλλουμε τέτοια σοβαρά και θανατηφόρα χτυπήματα στην ομάδα που λαμβάνει χρήματα και έμπνευση από το κεμαλικό κίνημα και επιτίθεται στην αληθινή μας θρησκεία, στον ένδοξο προφήτη μας και στην τάξη των λογιών, και θα επιμείνουμε σε αυτό μέχρι να συγγύσει η ανάσα και η φωνή αυτών των άθλιων ανθρώπων. Έχουμε ορκιστεί ότι δεν θα βάλουμε τα σπαθιά μας στη θήκη, ούτε θα αφήσουμε τις πένες μας στη θέση τους μέχρι να συντρίψουμε τον εχθρό».

Ο εχθρός είναι τα κεμαλικά σύγχρονα προοδευτικά άτομα που επιθυμούν να διατηρήσουν τη συναισθηματική τους σύνδεση με την Τουρκία. Ο Φίλος είναι η χώρα και οι θεσμοί της, με άλλα λόγια η Σόφια και η Αθήνα. Αυτά τα παραδείγματα συνεργασίας που αρχικά προέκυψαν από ιδεολογικούς λόγους, αλλά αργότερα ενορχιστρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από διορισμένες μουρτίδες, αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους μουσουλμάνους ή Τούρκους στα Βαλκάνια εδώ και πολλά χρόνια και, όπως φαίνεται στην Ελλάδα, επιμένουν σε ορισμένες χώρες μέχρι σήμερα. Αυτοί οι μουφτίδες, διορισμένοι στις θέσεις τους, αντί να προστατεύουν τα δικαιώματα της κοινότητας που εκπροσωπούν βάσει συνθήκων, αντίθετα προσπάθησαν να συνεχίζουν να προσπαθούν να προστατεύσουν τα δικαιώματα αυτού του κράτους έναντι της κοινότητας που εκπροσωπούν.

Ο αγώνας είναι επίπονος και αμήλικτος. Οι πιο αιχμηροί και αποτελεσματικοί συγγραφείς της κοινότητας του Ραν απαντούν αμέσως σε κάθε είδους κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων και δοσιών που διατυπώνονται τόσο από βουλγαρικές φασιστικές ομάδες όσο και από υποστηρικτές του Χαλιφάτου. Αποδεικνύει να και υπερασπίζεται ξεκάθαρα ότι οι καρδιές τους χτυπούν ομόφωνα με την Τουρκία και ότι είναι Τούρκοι εθνικιστές και κεμαλιστές. Στο άρθρο του με τίτλο «Αγαπητοί αδελφοί», ο Χαλίμ Οζδεμίρ δηλώνει: «Αγαπητοί και αγαπημένοι μου αδελφοί, για να ανέβει ακόμη περισσότερο το ιδανικό του τουρκικού εθνικισμού και να φωτίσει αυτό το φωτεινό και ένδοξο μονοπάτι που δημιουργήθηκε για την τουρκικότητα, είναι απαραίτητο να υπομείνουμε και να εργαστούμε μέσα από κάθε είδους κακουχίες και βάσανα. Είμαστε ταξιδιώτες σε αυτό το μονοπάτι. Ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια, καταφύγοντας όλα τα εμπόδια, υπομένοντας κάθε είδους κακουχίες και βάσανα, θα βαδίσουμε με επίπονα και ακούραστα βήματα προς την απόλυτη νίκη και στο πολύ εγγύς μέλλον θα προανεγγείλαμε τη γέννηση μιας λαμπρής νίκης. Το πιστεύω αυτό με όλη μου την πίστη και την ειλικρίνεια και καταλήγει ως εξής.

το σημείο όπου τα λόγια δεν επαρκούν πλέον έχει φτάσει. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσει η ομίβια. Οι φασιστικές ομάδες, ανίκανες να νικήσουν το κεμαλικό κίνημα με ιδεολογική βία, καταφεύγουν στη βία. Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων που οργανώθηκαν από αυτές τις ομάδες, Βούλγαροι νέοι επιτέθηκαν στο τουρκικό νεκροταφείο στο Ράσγκα τη νύχτα της 15ης προς 16η Απριλίου. Το νεκροταφείο ισοπεδώθηκε, οι τάφοι άνοιξαν και τα οστά διασκορπίστηκαν. Οι προσπάθειες κλιμάκωσης της ένδασης και πρόκλησης της κατάστασης δεν σταμάτησαν εκεί. Ομάδες πήγαιναν από χωρίο σε χωρίο, απογορεύοντας τους Τούρκους να μιλούν τουρκικά, επιδρομές σε καφενεία όπου συγκεντρώνονταν Τούρκοι, ακόμη και χρησιμοποιώντας όπλα κατά καιρούς. Όταν όλα αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκία πρόκληση, κατέφυγαν στο να κρέμουν κεφάλια χείρων στις πόρτες των τζαμιών και να αλείφουν χοιρινό λίπος σε πηγές και πηγές νερού στα χωριά. Αλλά δεν πέτυχαν τους στόχους τους, επειδή οι Τούρκοι δεν έπεσαν θύματα της πρόκλησης. Το σημείο που τα λόγια δεν επαρκούν πλέον έχει φτάσει. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσει η ομοιβία.

ανίκανες να νικήσουν το γερμανικό κίνημα με ιδεολογική δύναμη. Φασιστικές ομάδες κατέβηκαν στη βία. Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων που οργάνωσαν αυτές οι ομάδες, οι Βούλγαροι νέοι επιτέθηκαν στο τουρκικό νεκροταφείο στο Ράσγραντ τη νύχτα της 15ης προς 16 Απριλίου. Το νεκροταφείο ισοπεδώθηκε, άνοιξαν τάφη και διασκορπίστηκαν οστά. Οι προσπάθειες κλιμάκωσης της έντασης και πρόκλησης της κατάστασης δεν σταμάτησαν εκεί. Ομάδες πήγαν από χωριό σε χωριό, αποκαλεύοντας τους Τούρκους να μιλούν τουρκικά, επιδρομές σε καφενεία όπου συνεδρώνονταν Τούρκοι, ακόμη και χρησιμοποιώντας όπλα κατά καιρούς. Όταν όλα αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή ή απρόκληση, κατέβηκαν στο να κρεμούν κεφάλια γύρων στις πόρτες των τζαμιών και να λήφουν χοιρινή λίπο σε πηγές νερού στα χωριά. Αλλά δεν πέτυχαν τους στόχους τους, γιατί οι Τούρκοι δεν έπεσαν θύματα της πρόκλησης. Γεια σας!

Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θέλουμε να σας οδηγήσουμε σε ένα ταξίδι στην ιστορία. Ξεκινάμε λέγοντας ότι οι Χιτίτες είναι πολιτισμικοί μας συγγενείς, καθώς αναφερόμαστε σε μια από τις πιο βαθιές ρίζες της Ανατολίας.

είχετε ήταν μια ισχυρή πολιτεία που κυριάρχησε σε μεγάλο μέρος της Ανατολίας από το 1600 έως το 1200 π.Χ. Η συνθήκη του Καντές που υπογράφηκε μετά τη μάχη του Καντές με την Αίγυπτο είναι η πρώτη γραπτή συνθήκη στην ιστορία. Οι Χεταίοι που είχαν πρωτεύουσα την Χατούσα, που είναι η σημερινή περιοχή Μποάσκιοι στην πόλη Τσόρουμ, διέθεταν μια άνευ προηγουμένου επίπεδο πολιτισμού και μια πλούσια γαστρονομική παράδοση. Σήμερα, πολλές παραδόσεις και πρακτικές που φέρουν τα ίχνη των Χεταίων συνεχίζουν να ζουν στην Ανατολία.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν τη σημασία που έδιναν χεταίοι στη διατροφή. Κανόνες που σχετίζονται με τα γεύματα, οι αυστηρές ποινές για τους παραβάτες και συνταγές μαγειρικής περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από τους χεταίους. Η χιτητική κουζίνα αποτελείται από δημητριακά, κρέας και διάφορα βότανα. Σήμερα, παρόμοια υλικά χρησιμοποιούνται ευρέως στη κουζίνα της Ανατολίας. Ιδιαίτερα τα δημητριακά και όσπρια, όπως το σιτάρι, το κριθάρι, το ρεβίθι και η φακή, που απαιτωλούν τη βάση της χιτητικής κουζίνας, παραμένουν βασικές τροφές στην Ανατολία. Οι χιτητικές πύληνες πινακίδες μας παρουσιάζουν συνταγές για διάφορους τύπους ψωμιού, το οποίο ήταν μία από τις βασικές τροφές για τους χιτίτες, όπως και για τη σύγχρονη Ανατολία. Είναι γνωστό ότι οι χιτίτες ορισμένα είδη ψωμιού τα γέμιζαν με κρέας και λαχανικά. Σήμερα, παραδοσιακά ψωμιά όπως το ψωμί το ψημένο σε πύληνο φούρνο και το μπασλαμά που παρασκευάζονται κυρίως σε χωριά φέρουν τα ίχνη της χιτητικής κουζίνας. Επίσης, παραδοσιακά αρτοσκευάσματα με γέμιση όπως το μαντί και το πιορέκ αποτελούν συνέχεια αυτής της παράδοσης. Οι ποικιλίες κεμπάπ, οι κεφτέδες και τα γουβέτσια, που είναι ακόμα διδεδομένα στη κουζίνα της Ανατολίας, φέρουν επιρροές από την χιτητική κουζίνα. Επίσης, η χρήση από τους χιτίτες διάφορων μπαχαρικών και βοτάνων για τη γεύση του κρέατος θεωρείται ότι έχει επηρεάσει τη χρήση μπαχαρικών στη κουζίνα της Ανατολίας. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της χιτητικής κουζίνας είναι τα τελετουργικά γεύματα. Οι χιτίτες διοργάνωναν μεγάλες γιορτές σε θρησκευτικές και κοινωνικές τελετές. Τα γεύματα που προσφέρονταν σε αυτές τις τελετές έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών. Στην Ανατολία, οι μεγάλες γιορτές και τα τραπέζια που διοργανώνονται σε γάμους, γιορτές και άλλες ειδικές ημέρες μπορούν να ερμηνευθούν ως αντανάκλαση αυτής της αρχαίας παράδοσης. Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!

Η ώρα στην Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα, 6 Οκτωβρίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές «Θάνατος και διωγμός» και «Διότι». Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Ειδήσεις. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας της Τουρκία, Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν, ανάρτησε μήνυμα στο λογαριασμό του στο ένσοσιάλ για τα στοιχεία των εξαγωγών. Στην ανάρτησή του, ο πρόεδρος Ερντογάν αναφέρει τα εξής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν χθες, καταγράψαμε νέο ρεκόρ στις εξαγωγές, φτάνοντας στο επίπεδο των 211 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αύξηση 5,2% από την αρχή του έτους. Πραγματοποιώντας εξαγωγές ύψους 26 δισεκατομμυρίων δολαρίων τον Σεπτέμβριο, φτάσαμε στο υψηλότερο επίπεδο εξαγωγών Σεπτεμβρίου στην ιστορία της Δημοκρατίας της Τουρκία. Έτσι, καταρρύπτοντας ρεκόρ εξαγωγών σε 5 μήνες του 2026, σημειώσαμε μια ιστορική επιτυχία. Οι δε ετησιοποιημένες εξαγωγές μας ανήλθαν στα 287,3 δισεκατομμύρια δολάρια, αγγίζοντας το υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών. Παρά τους πολέμους και τις κρίσεις που ξεσπούν διαδοχικά στην περιοχή μας, η χώρα μας συνεχίζει με αποφασιστικότητα την πορεία της στην τροχιά της ανάπτυξης και της οικονομικής μεγέθυνσης. Με ένα όραμα που πρωτοπορείται τις επενδύσεις, την παραγωγή, τις εξαγωγές και την απασχόληση, πρώτα όλα θα σημειώσουμε όλοι μαζί ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Ο Υπουργός Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Μεχμέτ Φάτιχ Κατζήρ ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια του Διεθνούς Αστροναυτικού Συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στην Αντάλια ότι οι αντιπροσωπείες 21 χωρών ανέκριναν την ιστορική σημασία διακήρυξη της Αντάλια. Πρόκειται για την πρώτη περίπτωση επίσημης κοινή διακήρυξης που υιοθετείται στο πλαίσιο της συνάντησης υπουργών και κοινοβουλευτικών του ΙΑΚ. Συνολικά 32 συμμετέχοντες, αποτελούμενοι από υπουργούς κυβερνήσεων, νομοθέτες και επικεφαλής εθνικών διαστημικών υπηρεσιών, ενέκριναν το κείμενο, το οποίο επαναβεβαιώνει τον ρόλο της Διεθνούς Αστροναυτικής Ομοσπονδίας στην επέκταση των διεθνών διαστημικών εταιρικών σχέσεων. Η υψηλού επίπεδου συνεδρίαση έφερε κοντά αντιπροσωπείες από 38 χώρες, προκειμένου να συζητήσουν την ελληνική χρήση του διαστήματος, τις αναδυόμενες διαστημικές αποστολές, τα νομικά πλαίσια και την ενσωμάτωση των αναπτυσσόμενων οικονομιών στον παγκόσμιο διαστημικό τομέα. Η Τουρκία φιλοξενεί στην Αντάλια από τις 5 έως τις 9 Οκτωβρίου υπό τον συντονισμό του

0: Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας με συνδιοργατές τη Σάχα Ιστάμπουλ και την Τουρκική Διαστημική Υπηρεσία. Ο Κατζήρη δήλωσε ότι η διακήρυξη της Αντάλια αντικατοπτρίζει το διπλωματικό όραμα του πρόεδρου Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν για την προώθηση της ειρήνης μέσω του πολυμερούς διαλόγου και της επικοδομητικής αλληλεπίδρασης. Απευθυνόμενος στους αντιπροσώπους, ο Κατζήρ δήλωσε «Η πρόοδος στο διάστημα αποκτά πλήρες και πραγματικό νόημα μόνο όταν παράγει απτά ωφέλη για τους ανθρώπους στη γη. Το ερώτημα που έχουμε μπροστά μας δεν είναι μόνο πόσο μακριά μπορούμε να προχωρήσουμε τεχνολογικά, αλλά και πόσο αποτελεσματικά μπορούμε να μετατρέψουμε αυτές τις δυνατότητες σε περισσότερη ασφάλεια, ανθεκτικότητα και ευημερία για τις κοινωνίες μας». Επισημένοντας ότι ο κλάδος εμπορευματοποιείται ταχύτατα, ο Κατζήρ ανέφερε ότι η παγκόσμια διαστημική οικονομία έφτασε σε επίπεδο ρεκόρ στα 686 δισεκατομμύρια δολάρια το 2025 και ότι οι εμπορικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% της συνολικής δραστηριότητας. Η μείωση του κόστους εκτόξευσης και η συρρήκνωση του μεγέθους των δορυφόρων μείωσαν σημαντικά τα εμπόδια εισόδου στην αγορά για τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Στο εσωτερικό της χώρας, περισσότερες από 300 εταιρείες διαστημικής τεχνολογίας, οι οποίες υποστηρίζονται ήδη από το Μηχανισμό Χρηματοδότησης Αρχικού Κεφαλαίου BIC, Πρόγραμμα Υποστήρησης Επιχειρηματικότητας με βάση τις επενδύσεις, τις κυβερνήσεις και τα εγχειρήματα επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους άνω των 750 εκατομμυρίων δολαρίων δραστηριοποιούνται ήδη στα τουρκικά τεχνοπάρκα. Ο Κατζήρ επιβεβαίωσε επίσης ότι η Άγκαρα έχει ξεκινήσει εργασίες για τη δημιουργία τεχνοπάρκου αποκλειστικά αφιερωμένου στο διάστημα και ότι προχωρά προς τον στόχο της εκτόξευσης στις αρχές του 2027 του πρώτου διαστημικού σκάφους της Τουρκία για τη Σελήνη, το οποίο αναπτύχθηκε εγχώρια και διαθέτει εγχώριο υβριδικό κινητήρα πρόωσης με ποσοστό εγχώριας παραγωγής 80%.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Σε γραπτή ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών υπογραμμίστηκε ότι οι επεκτατικές πολιτικές του Ισραήλ στην περιοχή κλιμακώνουν την ένταση και απευθύνθηκε έκκληση στη διεθνή κοινότητα να αναλάβει δράση. Στην ανακοίνωση επισημάνθηκε ότι οι εργασίες του Ισραήλ στη συγκεκριμένη γραμμή υπονομεύουν τη Συμφωνία Διαχωρισμού των Δυνάμεων του 1974 και αναφέρθηκαν τα εξής. Καταδικάζουμε με τον πλέον έντονο τρόπο την υπονόμευση από το Ισραήλ της Συμφωνίας Διαχωρισμού των Δυνάμεων του 1974 με την επανέναρξη των εργασιών του στη Συριακή επαρχία Κουνέιτρα στη λεγόμενη γραμμή Σούφα 53, καθώς και τις δραστηριότητες του με στόχο τη δημιουργία νέων τετελεσμένων στη Συρία. Καλούμε τη διεθνή κοινότητα να λάβει χωρίς καθυστέρηση αποτελεσματικά και αποφασιστικά μέτρα προκειμένου το Ισραήλ να τερματίσει τις επεκτατικές πολιτικές του που κλιμακώνουν την ένταση στην περιοχή και να αποσυρθεί από τα συριακά εδάφη που έχει καταλάβει. Η Τουρκία θα συνεχίσει αποφασιστικά να στηρίζει την κυριαρχία, την πολιτική ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και από κοινού με τις χώρες της περιοχής θα συνεχίσει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προς αυτή την κατεύθυνση. Το Διεθνές Αστροναυτικό Συνέδριο, το οποίο διοργανώνεται από τη Διεθνή Αστροναυτική Ομοσπονδία, πραγματοποιείται στο Συνεδριακό Κέντρο NEST στην Αντάλια υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Βιομηχανίας και Τεχνολογίας με συνδιοργατές τη Διαστημική Υπηρεσία της Τουρκία, ΤΟΑ και τη Σάχα Ιστάμπουλ. Το συνέδριο πραγματοποιείται με κεντρικό άξονα την ειρηνευτική χρήση του διαστήματος και με το σύνθημα «The world needs more space». Η επίσημη τελετή έναρξης του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί στις 2:30 με τη συμμετοχή του Προέδρου της Δημοκρατίας Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν. Στο συνέδριο, για το οποίο έχουν εγγραφεί 6.893 σύνεδροι και συμμετέχοντες από 108 χώρες, θα τεθούν επιτάπητος κέρια θέματα που αφορούν το διάστημα. Επίσης, μέρος θα λάβουν εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, αξιωματούχοι διαστημικών υπηρεσιών και παράγοντες του κλάδου. Θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις, στρογγυλείς τραπέζες, πάνελ, παρουσιάσεις επιστημονικών ανακοινώσεων και εργαστήρια. Στον χώρο Future Space, ο οποίος παρουσιάζεται για πρώτη

0: φορά στο Διεθνές Αστροναυτικό Συνέδριο 2026 θα εκτεθούν διαστημικές τεχνολογίες νέας γενιάς, προσομοιώσεις και διαδραστικές εμπειρίες. Παράλληλα, η έκθεση «Ανώτοτα κυλάρια», η οποία αναδεικνύει τη μακραίωνη πολιτιστική παρακαταθήκη και την παραγωγική κληρονομιά της Ανατολίας, θα τεθεί στη διάθεση των Τούρκων και ξένων προσκεκλημένων. Η Παγκόσμια Σύνοδος Κορυφής Ηγετών Διαστήματος της ΙΑΒ, που θα πραγματοποιηθεί αύριο στο πλαίσιο του συνεδρίου, θα φέρει κοντά υψηλόβαθμους αξιωματούχους από περισσότερες από 40 χώρες. Το συνέδριο θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου με τις εκδηλώσεις της ημέρας κοινού, οι οποίες έχουν ως στόχο να φέρουν όλες τις κοινωνικές ομάδες σε επαφή με την επιστήμη του διαστήματος και τις διαστημικές τεχνολογίες. Το συνέδριο, το οποίο πέρσι φιλοξένησε το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, του χρόνου θα πραγματοποιηθεί στο Πόσναν της Πολωνίας. Το Διεθνές Αστροναυτικό Συνέδριο, το οποίο θα διαρκέσει έως τις 9 Οκτωβρίου, πραγματοποιείται σε σύμπραξη με τη Διεθνή Αστροναυτική Ομοσπονδία, η οποία ιδρύθηκε το 1951 και αριθμεί 604 μέλη από 82 χώρες. Ακούσατε το Δελτίο Ειδήσεων.
1: Η φωνή της Τουρκία κοντά σας όπως χθες έτσι και σήμερα.

Αγαπητά ακροατές, ολοκληρώσαμε το τελευταίο μας πρόγραμμα με τα λόγια, τα παράπονα και οι κατηγορίες των φιλοχαλιφικών και βουλγαρικών φασιστικών ομάδων συνεχίζονται αμοιωτά. Η Θρακική Οργάνωση ισχυρίζεται ότι η κοινότητα του ΡΑΝ είναι μια κεμαλική οργάνωση που στοχεύει στη διαίρεση και τον κατακαιρματισμό της Βουλγαρίας, δείχνουν το Καρζελί ως στόχο τους. Στην πραγματικότητα, είναι δύσκολο να πούμε ότι η άποψη της Σόφιας για το Κάρτζαλι έχει αλλάξει με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμη και σήμερα. Τώρα συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε.

θα υστερούσε ο μουφτής Χουσέιν Χουσνού στις κατηγορίες του σε σχέση με τις βουκαλικές φασιστικές ομάδες. Ισχυριστήκε και αυτός ότι η κοινότητα του Ραν ήθελε να εντύσει μια αποικία στο Ντελιόρμαν, δημιουργώντας πρώτα μια τουρκική κυβέρνηση και στη συνέχεια ενώνοντας τις δυνάμεις της με την Τουρκία. Οι κατηγορίες του αρχιμουφτή Χουσέιν Χουσνού, ο οποίος προσπάθησε να καταπνίξει το επαναστατικό κίνημα, να υπονομεύσει τις προσπάθειες εξυγχρονισμού και να φημώσει την τουρκική νεολαία, δεν σταμάτησαν εκεί. Κατηγόρησε την Κεμαλική Νεολαία, η οποία ήθελε να ανάψει τη δάτα της τουρκικής επανάστασης στη Βουλγαρία και αγωνιζόταν για αυτήν για ασέβεια τη μεγαλύτερη αδυναμία της κοινωνίας. Οι επιθέσεις προέρχονταν από παντού. Ο Οσμάν Νουρί, μία από τις 150 εξέχουσες προσωπικότητες μεταξύ των υποστηρικτών του Χαλιφάτου, κατηγόρησε επίσης την κοινότητα του Ραν ότι ήταν κεμαλική, δηλαδή κομμουνιστική, και ότι κατευθυνόταν από την Τουρκία. Ισχυρίστηκε ότι αυτή η δραστηριότητα διεξαγόταν μέσω πρεσβειών και προξενείων.

κατηγορίες και οι συκοφανδίες του Οσμάνου Ρή, οι οποίες συγχέουν όλες τις έννοιες και ίσως εκμεταλλεύονται τον αντικομουνισμό του εθνικοσοσιαλισμού που βρισκόταν σε άνοδο στη Βουλγαρία μαζί με την Ευρώπη, εξισώνοντας τον κεμαλισμό με τον κομμουνισμό, δεν σταμάτησαν εκεί. Κατονόμασε επίσης ορισμένες εξέχουσες προσωπικότητες της κοινότητας του Ραν, κατηγορώντας τες για προδοσία. Επιπλέον πρότεινε να διωχθούν αυτά τα άτομα βάσει του νόμου περί υπεράσπισης της κυβέρνησης για σπορά διχόνοιας μεταξύ Βουλγάρων πολιτών στο όνομα ενός ξένου έθνους, του τουρκικού έθνους, παρέχοντας έτσι καθοδήγηση για το τι πρέπει να τους γίνει.

ο Αμπντουλχακ Νατζή πηγαίνει το ζήτημα και τη σύγκρουση σε ένα περαιτέρω επίπεδο. Στο φύλλο της 31ης Μαρτίου 1933 της εφημερίδας Ντοστλούκ, αφού κατηγόρησε την κοινότητα του Ράν ότι βρίσκεται υπό την επιρροή της Άγκαρα και λαμβάνει χρήματα, συνεχίζει τη δήλωσή του ως εξής: «Θα συνεχίσουμε να επιβάλλουμε τέτοια σοβαρά και θανατηφόρα χτυπήματα στην ομάδα που λαμβάνει χρήματα και έμπνευση από το κεμελικό κίνημα και επιτίθεται στην αληθινή μας θρησκεία, στον ένδοξο προφήτη μας και στην τάξη των λογιών, και θα επιμείνουμε σε αυτό μέχρι να συγγύσει η ανάσα και η φωνή αυτών των άθλιων ανθρώπων. Έχουμε ορκιστεί ότι δεν θα βάλουμε τα σπαθιά μας στη θήκη, ούτε θα αφήσουμε τις πένες μας στη θέση τους μέχρι να συντρίψουμε τον εχθρό».

Ο εχθρός είναι τα κεμαλικά σύγχρονα προοδευτικά άτομα που επιθυμούν να διατηρήσουν τη συναισθηματική τους σύνδεση με την Τουρκία. Ο φίλος είναι η χώρα και οι θεσμοί της, με άλλα λόγια η Σόφια και η Αθήνα. Αυτά τα παραδείγματα συνεργασίας που αρχικά προέκυψαν από ιδεολογικούς λόγους, αλλά αργότερα ενορχιστρώθηκαν σε μεγάλο βαθμό από διορισμένες μουρτίδες, αποτελούν το μεγαλύτερο πρόβλημα για τους μουσουλμάνους ή Τούρκους στα Βαλκάνια εδώ και πολλά χρόνια και, όπως φαίνεται στην Ελλάδα, επιμένουν σε ορισμένες χώρες μέχρι σήμερα. Αυτοί οι μουφτίδες, διορισμένοι στις θέσεις τους, αντί να προστατεύουν τα δικαιώματα της κοινότητας που εκπροσωπούν βάσει συνθηκών, αντίθετα προσπάθησαν να συνεχίζουν να προσπαθούν να προστατεύσουν τα δικαιώματα αυτού του κράτους έναντι της κοινότητας που εκπροσωπούν.

Ο αγώνας είναι επίπονος και αμήλικτος. Η πιο αιχμηρή και αποτελεσματική συγγραφή της κοινότητας του Ραν απαντούν αμέσως σε κάθε είδους κατηγορίες συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων και προδοσιών που διατυπώνονται τόσο από βουλγαρικές φασιστικές ομάδες όσο και από υποστηρικτές του Χαλιφάτου. Αποδεικνύει να και υπερασπίζεται ξεκάθαρα ότι οι καρδιές τους χτυπούν ομόφωνα με την Τουρκία και ότι είναι Τούρκοι εθνικιστές και κεμαλιστές. Στο άρθρο του με τίτλο «Αγαπητοί αδελφοί», ο Χαλίμ Οζδεμίρ δηλώνει: «Αγαπητοί και αγαπημένοι μου αδελφοί, για να ανέβει ακόμη περισσότερο το ιδανικό του τουρκικού εθνικισμού και να φωτίσει αυτό το φωτεινό και ένδοξο μονοπάτι που δημιουργήθηκε για την τουρκικότητα, είναι απαραίτητο να υπομείνουμε και να εργαστούμε μέσα από κάθε είδους κακουχίες και βάσανα. Είμαστε ταξιδιώτες σε αυτό το μονοπάτι. Ξεπερνώντας όλα τα εμπόδια, καταφύγοντας όλα τα εμπόδια, υπομένοντας κάθε είδους κακουχίες και βάσανα, θα βαδίσουμε με επίπονα και ακούραστα βήματα προς την απόλυτη νίκη και στο πολύ εγγύς μέλλον θα προανεγγείλαμε τη γέννηση μιας λαμπρής νίκης. Το πιστεύω αυτό με όλη μου την πίστη και την ειλικρίνεια και καταλήγει ως εξής».

το σημείο όπου τα λόγια δεν επαρκούν πλέον έχει φτάσει. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσει η ομίβια. Οι φασιστικές ομάδες, ανίκανες να νικήσουν το κεμαλικό κίνημα με ιδεολογική βία, καταφεύγουν στη βία. Ως αποτέλεσμα των επιθέσεων που οργανώθηκαν από αυτές τις ομάδες, Βούλγαροι νέοι επιτέθηκαν στο τουρκικό νεκροταφείο στο Ράσγκρα τη νύχτα της 15ης προς 16η Απριλίου. Το νεκροταφείο ισοπεδώθηκε, οι τάφοι άνοιξαν και τα οστά διασκορπίστηκαν. Οι προσπάθειες κλιμάκωσης της έντασης και πρόκλησης της κατάστασης δεν σταμάτησαν εκεί. Ομάδες πήγαιναν από χωρίο σε χωρίο, απογορεύοντας τους Τούρκους να μιλούν τουρκικά, επιδρομές σε καφενεία όπου συγκεντρώνονταν Τούρκοι, ακόμη και χρησιμοποιώντας όπλα κατά καιρούς. Όταν όλα αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκία πρόκληση, κατέφυγαν στο να κρέμουν κεφάλια χείρων στις πόρτες των τζαμιών και να αλείφουν χοιρινό λίπος σε πηγές και πηγές νερού στα χωριά. Αλλά δεν πέτυχαν τους στόχους τους, επειδή οι Τούρκοι δεν έπεσαν θύματα της πρόκλησης. Το σημείο που τα λόγια δεν επαρκούν πλέον έχει φτάσει. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσει η ομιβία.

Κούς αναμιλούν τουρκικά επιδρομές σε καφενεία όπου συγκεντρώναν Τούρκοι ακόμη και χρησιμοποιώντας όπλα κατά καιρούς. Όταν όλα αυτά αποδείχθηκαν ανεπαρκή η απρόκληση, κατέβηκαν στο να κρεμούν κεφάλια γύρω στις πόρτες των τζαμιών και να αλήφουν χοιρινή λίπος σε πηγές νερού στα χωριά. Αλλά δεν πέτυχαν τους στόχους τους γιατί οι Τούρκοι δεν έπεσαν θύματα της πρόκλησης. Γεια σας!

Γεια σας αγαπητοί ακροατές. Στο σημερινό επεισόδιο θέλουμε να σας οδηγήσουμε σε ένα ταξίδι στην ιστορία. Ξεκινάμε λέγοντας ότι οι Χιτίτες είναι πολιτισμικοί μας συγγενείς, καθώς αναφερόμαστε σε μια από τις πιο βαθιές ρίζες της Ανατολίας.

ηχετέ ήταν μια ισχυρή πολιτεία που κυριάρχησε σε μεγάλο μέρος της Ανατολίας από το 1600 έως το 1200 π.Χ. Η συνθήκη του Καντές που υπογράφηκε μετά τη μάχη του Καντές με την Αίγυπτο είναι η πρώτη γραπτή συνθήκη στην ιστορία. Οι ηχετέοι που είχαν πρωτεύουσα την Χατούσα, που είναι η σημερινή περιοχή Μποάσκιοι στην πόλη Τσόρουμ, διέθεταν μια άνευ προηγουμένου επίπεδο πολιτισμού και μια πλούσια γαστρονομική παράδοση. Σήμερα, πολλές παραδόσεις και πρακτικές που φέρουν τα ίχνη των Χεταίων συνεχίζουν να ζουν στην Ανατολία.

Τα αρχαιολογικά ευρήματα δείχνουν τη σημασία που έδιναν χεταίοι στη διατροφή. Κανόνες που σχετίζονται με τα γεύματα, οι αυστηρές ποινές για τους παραβάτες και συνταγές μαγειρικής περιλαμβάνονται στις πληροφορίες που έχουν καταγραφεί από τους χεταίους. Η χιτητική κουζίνα αποτελείται από δημητριακά, κρέας και διάφορα βότανα. Σήμερα, παρόμοια υλικά χρησιμοποιούνται ευρέως στη κουζίνα της Ανατολίας. Ιδιαίτερα τα δημητριακά και όσπρια, όπως το σιτάρι, το κριθάρι, το ρεβίθι και η φακή, που αποτελούν τη βάση της χιτητικής κουζίνας, παραμένουν βασικές τροφές στην Ανατολία.

Οι χοιτητικές πύληνες πινακίδες μας παρουσιάζουν συνταγές για διάφορους τύπους ψωμιού, το οποίο ήταν μια από τις βασικές τροφές για τους χοιτήτες, όπως και τη σύγχρονη Ανατολία. Είναι γνωστό ότι οι χοιτήτες ορισμένα είδη ψωμιού τα γέμιζαν με κρέας και λαχανικά. Σήμερα, παραδοσιακά ψωμιά όπως το ψωμί το ψημένο σε πύληνο φούρνο και το μπασλαμά που παρασκευάζονται κυρίως σε χωριά φέρουν τα ίχνη της χοιτητικής κουζίνας. Επίσης, παραδοσιακά αρτοσκευάσματα με γέμιση όπως το μαντί και το πιορέκ αποτελούν συνέχεια αυτής της παράδοσης. Οι ποικιλίες κεμπάπ, οι κεφτέδες και τα γουβέτσια, που είναι ακόμα διδεδομένα στη κουζίνα της Ανατολίας, φέρουν επιρροές από την χοιτητική κουζίνα. Επίσης, η χρήση από τους χοιτήτες διάφορων μπαχαρικών και βοτάνων για τη γεύση του κρέατος θεωρείται ότι έχει επηρεάσει τη χρήση μπαχαρικών στη κουζίνα της Ανατολίας. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό της χοιτητικής κουζίνας είναι τα τελετουρικά γεύματα. Οι χοιτήτες διοργάνωναν μεγάλες γιορτές σε θρησκευτικές και κοινωνικές τελετές. Τα γεύματα που προσφέρονταν σε αυτές τις τελετές έπαιζαν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών. Στην Ανατολία, οι μεγάλες γιορτές και τα τραπέζια που διοργανώνονται σε γάμους, γιορτές και άλλες ειδικές ημέρες μπορούν να ερμηνευθούν ως αντανάκλαση αυτής της αρχαίας παράδοσης. Διότι

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Για περισσότερα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.trtgreek.com. Γεια σας!